σταματάει η Μπαντίν. Gracie Abrams, the car that's so true. For 27 μπέα, την ελτζημά τύπ αστάμπλη. Κόμπτα κόμπτα, φιν νούμερο 35. Αλλού, at base of 40. Ο Ναφλή κόντρο του Πατουάφνου με Σέρτζιο Κολτουαριού. Κούστερ κόντα σε νιου έντρια, την ελτζημά. Ο εμφάτη, η Ιβα, να είναι πατσέντσια, στραρετό. Αλλή, η Ιβα, ω αν αλλού, νιου έντρια, την ελτζημά, τα μελάφιν νούμερο 34. Drake, ο Janice,